Φέρες ρε ζαούτσες όλα που είναι μότε είναι έχω κάτι καμπά το κόλλα να αρκούσα μα κάλληλο μα βρλομίτεκο να έτσι ρεκα ουρανή που είχε πρόγραμμα ο Σωμαουάνι μου στούδιου μου αράδι μου σαντήκε ο κομμάι προφήσια ο Χουνιάσα νερουέ και έχω κάτι καμπά το κόλλα νιβριανή πρόγραμμα έλα μου μου στούδιου μου αράδιο μου σαντήκε. Bon dia, 3 ώρα ζαούτσες όλα που είναι μότε είναι.

0: Πάει το λοιπόν η ΟΑΔ, Ρόνιο Εντόνια Μύρδη Κουμίνε Μυραρού, να μην τα λα, μη τρέμε ένα κουμπούνια μα κουματάνου, να μην τρέμε ένα μούρδι γόμπα θα όεσα να όσα μάνει, να είρα από την Αμοσαμπίκη, μου λοιπόν να διώκω ένα μύρδι Κουμίνε Μυραρού, να μην τα λα, κουμί, μα μπάσα, όεσα να όσα μάνει.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Oye sana ozamani.
3: Mabasa amba yonyo machi tatu na mai tu na mai shani.
2: Oye sana ozamani.
3: Okuno Rádio Moçambique, Zambésia.

0: Boa tarde. Πού λοιπόν είμαι,
1: Boa tarde.
0: Δεν είναι μου λόγο βιέν.
1: Λέγω κουνά τη στήπη να μακόρα μα μπάρε κουκουλούκου.
0: Κουκουλούκου. Δεν είναι μου λανίεν.
1: Μπονιφάση Αλμέντα.
0: Μπονιφάση Αλμέντα. Μαλέγγυλαν του ανέν.
1: Μαλέγγυλαν του Μαλαγά, Δόνα Μαρία. Νόμαντα Μαλέγγυλα, Καραγωνό, Σιμόια μου κάτω μπέσχη και Σαμάντο Πενάρ Σαβιέρι. Μάγι Εμιέφη και Σαμάντο Πουρμανόλε του ΕΤΑ.
0: Από κάρα μαλόκα.
1: Babu είναι βασά μαλάκα, όχι να έχω σε μια μαλγέλο.
0: Μπράβο.
1: Σε ανεκουρδιαμένο το λιχόπι πάλι η Ειρήνη.
0: Α.
1: Ε, αγάλα το τέμπο για μόνο, δεν τα λέω, θα μαλγέλο παρά που ένα χωρά καβενό. Ε, να μην τα μαλγέλο παρά νιό μου λόγω μου κομπούνι. Μάγι, θα τέκαινε φιολουένε, ο Ακαλμανούν Κοβάντα.
0: Για σμίλτον.
1: Αλλά φίντα σε μάνα, έτσι θα είναι, μου καλή μου σέμους.
0: Που είπε ο Αϊντόρ του Παίνη, πελά κουρτήρ Λισβόα. Ρόνια εντόνια με ήλια, μήτε λαμάκουμα, ένα μήτε να με ήλια. Ο Τζίτο Ρουμα, μία κουλά, μπατάρδι.
2: Μπατάρδι, πού νιώ.
0: Καλά, πένε νιώ.
2: Καλά, δεν είναι ο Ράτιος Μοσαντίκου.
0: Ε, αν τι να μου λόγω υπέρ κανέν.
2: Δεν είναι αντιμιά, ο Βέρου Πέντρου, ούκουν ο Λίμα.
0: Ο Λίμα.
2: Λίμα, σε πάρνο, μαντεμούλα.
0: Μα ακουμή.
2: Είναι η σχολή.
0: Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή. Είναι η καλή.

0: Λοιπόν, είμαι ο Ρόγκεν Τόνια Μυρδημίλη, είναι μητέρα λα μάκου μανέ, μητέρα μηνέ. Λοιπόν, είμαι ο Μακουμίνο Σουμάνα. Μου δείχνει να γνιόν πρέπει και μέγε, ο Ακουμίνο μου δείχνει να γνιόν σε κασάπλο. Μπατάδε μου, λοιπόν, είμαι. Μοφία.
1: Μπατάδε, πάει μπαγκαρέλα.
0: Μουζί να μιλώ κοβιέν. Μπανιάνι. Μπατάρδι. Μπατάρδι. Ω, μπατάρδι. Μου λοιπόν από τάρδι.
1: Κουατάρδι, έχω μία.
0: Είναι καλά, παιδιά, δεν είναι αμλοκοβιέν.
1: Μαχαίλο, έχω ένα θόρλα.
0: Αμλοκοβιέν.
1: Μαχαίλο, ένα θόρλα.
0: Μπάει το, μαλέγγελο, καπούνα μου δει. Μαλέγγελο.
1: Μαλέγγελο, Ρώμα, το απαραγμάτα καγιόνιτα. Παναγαγίλντο, μπλου. Μανακαμπέτη. Ράσα. Έλα, João, πατέκα João Μαρτίνιο, μαμία Γαϊμίλια Στακτίβα. Να δίνω με λέγει ενώ αβέα, κουλούμπι γαϊόνα σόλα, τα βουνό, μπορώ να μην γιατί ρεσμίζει.
0: Πάει το νότο μάνα να πατάρδε.
1: Ρεγάζει.